Ιωάννες. Ανου τζιάντι, αις παγάμπιτι ή καρατών κατζιάπιτι. Ijin naga anu sakti mandraguna pun julinga papa.

0: Γιάνγκ.
1: Ρουμπίνα Γουά, Αλόντο Γουά.
0: Γιο Ασακασακέκε, τη χορότερη.
1: Τάντο. Την απανάσκαλα τη Ισουά.
0: Τι, κάκα μη λέει, είχατε και τη ουγιά.
1: Μωσάε, ουαμπαγά. Έουρα και τα. Αντουράν Γουά. Αντουράν Κουλάν.
0: Αγνοχόν ουγιά.
1: Gua dah mangkulat.
0: Gua.
1: Semua.
0: Meja, ucu.
1: No, nak sehat mewakulat kan?
0: Oh, nyakit terdai garan-garan meja, madacu, kadang-kadang, weh.
1: Kadang sehat, kadang tidak mangkulat.
0: Dari dunia, atu dagus jadi rasiko pasang.